καβμίνα μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χόγου μη σε τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δερά του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Α είπε πω ακαμίντε όμου ακρισετέ μοκόι παναμπή.

ήταν δεν σε ποτέ. Σα που είχαρε είντε μου αχάμανο αν τα γελεπέει. Που είχαρε πετέ ρεχεντούχα ώρα που μουσικά που. Ερεμή και να οικόμη βαγκά.